0: σω Τζουάν, λουκουμίστε δε γεμπαγάτ. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματό στο νούμερ, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Σπερκάτε τε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα φάει καρύβι, νουν άτιμο.
1: It's time for the news.
2: Ciao, Campania. Buon ascolto.
3: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il combo per un appassionato di cani? Avere i fido in banca.